0: утро.
1: Στα κλάτα στις που τρουσά, στε τι ζαπάλια και στε τραϊν σίτσκο, τα σιβάχτα τι στεουνίστουζα.

μακριά ξανά. Ξεσπάω, ξεσπάω. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τι γίνεται ρωτάω, και τι γίνεται ρωτάω. Και μισώ τον εαυτό μου, μισώ τον εαυτό μου. Που μετά ξαναγαπάω, που μετά ξαναγαπάω. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τρελαίνομαι εδώ, τρελαίνομαι εδώ. Τρελαίνομαι για σένα και τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Και αρχίζω και γελάω και κλαίω και γελάω και κλαίω και γελάω και κλαίω και γελάω.